να περάσει ο βασιλιάς, να περάσει ο βασιλιάς. Και να το μάθει η χώρα, ο σημαντικός σκοτώσατε

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Με τα παιχνίδια επέρασα τον πιο καλό καιρό μου. Γιατί έπαιζα κυνηγητό πάντα με το όνειρο μου.

της, ούτε και με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω, ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα ισούνε, που το σβησένει μπόρα, που το σβησένει μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες, αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είσαι η βασίλισσα που ζεις του ονείρου τα παλάτια και καμαρώνεις τις ομορφιές με τις υψηφίες.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αν είναι η αγάπη έγκλημα, το ομολογώ με πόνο, πως το έκαμα κι είναι αφορμή τα δυο δημάτια μόνο.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Τι είναι τ' άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: πάω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Άμα σε δω φεγγάρι μου, θα ρω πως βλέπω εκείνη. Γιατί κι αυτή όντε φανεί την ίδια λάμψη δίνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τάξε μου αν έχει αλλού ζωή, μαζί σου πως θα ζήσω, να βρω το συντομότερο τρόπο να αυτοκτονήσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη, το όλο με περιμένει κι όλο την καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,8.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
4: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Του αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι ισχυροί Έλληνες να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσφοράς στην πατρίδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ, δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Το Ιράν θα συμφωνήσει σε μακροπρόθεσμες επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, λέει ο Τραμπ. Τον θάνατο από ανακοπή βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους δύο παιδιά 2 και 4 ετών στη Νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα. Σχέδιο για να υπάρξει δικός τους υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το βουκαϊμένε, το βουκαϊμένε μερακλή, καημένε μερακλή.
0: Μόνο κριτικά.

την εκάμωτσης που δες να αφήσει στον αέρα. Να αφήσει στον αέρα να ασκήσει τα βιβλία τζι, να τα πετάξει πέρα.

θα την εσωσιβάσω. Θα την εσωσιβάσω 5-6 κουτσομπόλιδες. 5-6 κουτσομπόλιδες το πείσμα να τσισκάσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Υπάρχει άραγε ψυχή, υπάρχει κι άλλος κόσμος? Όλοι αυτό πιστεύουν. Εγώ αν

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
10: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Αγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Δεν την εδίδω την καρδιά, Γρηγόρης Παραγιουδής. Πρώτη εκτέλεση η Μιλτιά της Κουλάς.
1: Με λαχρινή τα μάτια σου το είπα και φωνάξα το.
0: Τα μάτια της μελαχρινής είναι επικίνδυνα.
1: Με σφαίρα πιστόλιου και κάνουν μπαμ και κάτω.
0: Να μην κυκλοφορούν το καλοκαίρι, μην έχουμε πυρκαγιές. Εντάξει, κυξανθές. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 23 του Ιούνιου. Είναι γλουσουζιά, όχι. Τρίτη και 13 είναι. Τρίτη και 23 δεν είναι. Να είσαι το νου σου, βέβαια, χαλού κακού. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκρητο. Καλημέρα με Κρήτη, κόραμα στα Χανιά. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Σήμερα Τρίτη γιορτάζει ο Αριστοκλής. Ωραίο όνομα. Μερακλίδικο όνομα. Έλα Αριστοκλή, βάλε να πιούμε δύο ραχές. Και ο Αριστοκλέας. Πω. Αριστοκλέας είναι πιο αντριστικό όνομα. Λοιπόν, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα, Λούλης. Λούλης είναι λίγο πιο... τέλος πάντων, ονόματα είναι. Όλα στο μυαλό μας είναι. Πες μου τώρα, πώς θα ήθελες να σε λένε, Αριστοκλέα ή Λούλη? Ή κανένα από τα δύο.

0: Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ρέθυμνο, δύο συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς σε Γλέντι. Εντοπίστηκαν 30 κάλικες. Δεν είναι άσκοποι πυροβολισμοί, είναι πυροβολισμοί από μέσα από τη χαρά τους. Γιατί είναι Γλέντι. Άλλο τι απαγορεύεται και δεν πρέπει. Αυτό, ναι. Ηράκλειο, συνελήφθησαν 47χρονος και 80χρονος στο Μαλεβίζι για καλλιέργεια χασοφυτείας. Τους βρήκαν και καλάζνικοφ και πιστόλια. Συναγερμό στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, κρατούμενος ήπιε χλωρίνη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ένοχος οδηγός για το θάνατο της 23χρονης Μαρίας σε τροχαίο στα Μάλια. Χανιά, επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Σύμπρου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Τρίτη στην Κρήτη, στο νησί μας, σε κατηγορία 3, όλο το νησί. Ξεκίνησαν οι δολωματικοί ψεκασμοί κατά του δάκου στα Χανιά. Περιφέρεια Κρήτης, χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο του νησιού και 100 εκατομμύρια ευρώ για την οδική ασφάλεια. Χανιά, κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων για δασικούς χάρτες, κτηματολόγιο και κόστος παραγωγής. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την εφορία Χανίων την Τετάρτη.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη έθριος ο καιρός. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 μέχρι 28 νότια Κρήτη μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. 28-92-053-500. Για τον ήλιο να πούμε, ματινάδες, να πούμε για τον ήλιο. Γιατί χθες νομίζω ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Ναι. Και ήταν, είναι τώρα αυτές τις μέρες στα πάνω του ο ήλιος. Κάθεται πιο πολύ. Μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Για τον ήλιο! Ήλιε μου, νέο τραγούδι Γρηγόρη Σαμόλης, Μαυιοδήλη.

0: Μαυιοδήλη, Γρηγόρη Σαμόλη. Στίχη Σταύρου Δόνη.
1: Όλο το μπλάβο ξόδιασε ο θειός από την πλάση του έρωτα. Μια θάλασσα στα μάτια σου.
0: Μαρία, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα σου. Εσύ. Μιχάλη Κουρουμπάκη, καλημέρα. Γεια σου, Μιχάλη μας. Άντε, παιδιά. Έρχεται, λέει, σχέδιο για ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Θα επιδοτήσουμε περίπου 4,73 το ευρώ το κιλό. Περίπου 5 ευρώ το κιλό. Μη μου πεις. Θα αφήσει ο κόσμος τις ελιές. Σου λέει, σιγά μην πάω να μαζώνω ελιές. Άσε μας, μωρέ. Θα πάω να πιάνω καμιά 50 κιλά λαγοκέφαλο την ημέρα. Πόσο πάει, 5-25 περίπου. Περίπου 250 ευρώ. Τζάμι, πάρα πολύ ωραία. Με το καλάμι, το έχουμε καβαλήσει το καλάμι. Ούτως ή άλλως να πάμε να τον πιάσουμε, δεν ξέρω, με δίχτυα. Θα αγοράσω ένα καΐκι, μία τράτα. Τι να σου πω τώρα. Την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού έχει προκαλέσει η εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον επικήρυξε. Έχω δει και στους στήλους την επικήρυξη για τον λαγοκέφαλο. Περίπου στα 5 ευρώ το κιλό. Μάλιστα. Παιδιά, συμφέρει. Εκτός το λαγοκέφαλο, να κυνηγήσουμε και τον μπουζουκοκέφαλο. Ναι, ναι. Και τον κουφιοκέφαλο. Είναι πολύ κουφιοκέφαλοι, τέλος πάντων. Στους ανεγκέφαλους να δώσουμε 10 ευρώ. Κυκλοφορούν πολύ ανεγκέφαλοι. Πού πας, ρε, ε? Οι ανεγκέφαλοι. Και αυτοί. Πρέπει να τους επιδοτήσουμε, να τους πιάσουμε και αυτούς, να πας και γλιτώσουμε. Και τα γύριστα κεφάλια. Αγύριστο κεφάλι. Ψηφίζεις τον ίδιο και τον ίδιο και τον ίδιο. Και τα γύριστα κεφάλια 20 ευρώ το κιλό. Να δούμε τι θα γίνουμε στη χώρα που είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα! Διάλετα πάνω κάτω σου, Γιώργος Γιακουμάκης.

Γεια σου Στέλιο, καλημέρα και σε σένα. Χριστίνα, καλημέρα. 3η 23 του Ιούνιου. Να πούμε μαντρινάδες για τον ήλιο που λάμπει. Είναι στα πάνω του, είπαμε τώρα. Αυτές οι μέρες είναι μεγαλύτερες του χρόνου. Κάνει υπερορίες ο ήλιος. Ενώ το χειμώνα ρίχνει κάτι ύπνους. Πώς πάει το πόσο κάνει? Έως 80% λέει ακριβότερα πουλούν στην Ελλάδα οι πολυεθνικές. Διαβάζω στην Απογευματινή. Μπράβο! Έτσι! Παιδιά, έχουν πάρει χαμπάρι οι πολυεθνικές ότι είμαστε εφοπλιστές. Σου λέει αυτοί πολλά λεφτά έχουν. Δώσ' τους τα αυτιά! Τα ίδια προϊόντα όπως ροφήματα, βρεφικά είδη. Από μικρός τα βάσανα. Λες σε ποια χώρα ήρθα, Παναγία μου. Αυτός ο πελαργός, ο βλαμμένος που πήγε και με έφερε στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να με πάει σε καμιά Γαλλία, καμιά Γερμανία, κάπου. Σουηδία τέλος πάντων. Νορβηγία με έφερε εδώ δηλαδή. Τέλος πάντων. Πολύ ψηλές τιμές. Τώρα με το πόσο κάνει, κάνουμε συγκρίσεις. Ναι. Και ανοίγει η καρδιά μας. Και ο καφές, πολύ πιο ακριβώς βλέπω, γι' αυτό δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε. Και οι βρεφικές τροφές, ωραία, αγαπημένο λέει παιδικό ρόφημα, βλέπω εδώ τεράστια διαφορά. Σχεδόν διπλάσια τιμή έχει στην Ελλάδα το προϊόν του παγωμένου τσαγιού. Ναι. Και πολλά άλλα, πολύ ωραία. Λιποθύμησα στο ράφι. Ο μισθός μου έχει πάει στράφι. Αυτό που λέγανε παλιά έχει μείνει στο ράφι, δηλαδή έμεινε στο ράφι, δεν παντρεύτηκε. Εντάξει. Τώρα έχει άλλη έννοια. Έμεινε στο ράφι, εννοεί ότι έπαθε έφραγμα στο ράφι. Πήγε στο ράφι και είδε τις τιμές και έπαθε έφραγμα. Ναι, από εκεί. Τώρα είναι καινούργια έννοια. Έμεινε στο ράφι. Ναι. Θεός χωρέστον.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Σαρώνει. Σοβασής, Κακλής, ζωντανή ηχογράφηση.
1: Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα. Ιωάννη, γεια σου Γιάννη στα Χανιά. Γεια σου Άρα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Γεια σου Άννα, γεια σου Νίκο. Δέσποινα, καλημέρα. Εδώ είμαστε παρέα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα. Παρέα με κριτικό να μας Χανιά 93,8. Μαντινάδες για τον ήλιο. Έχουμε τώρα τις μεγαλύτερες μέρες του χρόνου. Ωραία, ο ήλιος κάνει υπερορίες. Να του πούμε καμιά μαντινάδα, τον καλοπιάσουμε. Μη μας ψήσεις. Πάμε λοιπόν γρήγορα να κάνουμε τη βόλτα μας στη χώρα. Μη μας πιάσουν στον ύπνο, να δούμε τι γίνεται. Στο νοσοκομείο, δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη η εργαζόμενη σε κατάστημα ψηλικών. Τραγικό τέλος, εξαφάνιση 47χρονου του ζωγράφου, βρέθηκε νεκρός. Τρόμος στο Περιστέρι, συμμορία ανηλίκων. Αυτές οι συμμορίες ανηλίκων είναι απίστευτο. Έχουν δημιουργηθεί δεν ξέρω και εγώ πόσες. Λοιπόν, συμμορίες λέει ανηλίκων στο Περιστέρι ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές. Σου λέει εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ στη γειτονιά. Τραγωδία στην Ιμαθία, 24χρονος νεκρός μετά από πτώση του αυτοκινήτου του σε αρδευτικό κανάλι. Καλάβρητα, αιματηρή συμπλοκή πάλι με ανήλικους. Σε δομή μεταναστών, με κοπίδια, καλώδια, μεταλλικά αντικείμενα. Δύο τραυματίες. Στη φυλακή 20χρονος για την ληστεία σε βάρος 25χρονου στη Θεσσαλονίκη, του είχαν πάρει 20.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, βανδάλισαν παιδική χαρά για τέταρτη φορά μέσα σε 9 μήνες. Τι σας πειράζει η παιδική χαρά, πάνε τα παιδιά και παίζουνε. Απίστευτο περιστατικό στο Χολανδρό. Ο οδηγός προκάλεσε καραμπόλα, επιχείρησε να διαφύγει με λεωφορείο. Νεαροί, λέει, διέριξαν χρήμα το κυβότιο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, απασχολώντας τον υπάλληλο. Τους πιάσανε λίγο αργότερα, ευτυχώς. Για τη χρονιά που έφυγε, βλέπω εδώ τα στοιχεία σε όλη τη χώρα, πέσανε, λέει, 25.000 αποβολές για κινητά στα σχολεία. 25.000 αποβολές. Έκρηξη της ΔΕΠΗ στους μαθητές. 120 μιλή μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. 25.000 αποβολές. Όλο και πιο συχνά τα φαινόμενα διάσπασης προσοχής και κοινωνικής απομόνωσης. Και αυτά είναι τα κινητά βέβαια. Ναι. Δυστυχώς με τα κινητά ήδη το βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια πάμε χειρότερα αν δεν αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Με συμπτώματα εθισμού το 80% των εφήβων. Πάμε με Ζαχάρη Φρακεδάκη, Μαρίνα Καραγιάννη, όπου η αγάπη και ο Θεός.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό, το σεβασμό εδιδάχτηκα, μ' αγάπη θα διδάξω, αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος, νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892-053-500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα σου. Χρύσα, καλημέρα. Άκου εδώ, λοιπόν, φυλάκιση 24 ετών. 24 ετών. Για διαφθορά σε πρώην υπουργό της κυβέρνησης Σάντσεθ. Η υπόθεση, λέει, αφορούσε υποψίες για παράτυπα συμβόλαια πώλησης μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Για παράτυπα συμβόλαια για τις μάσκες του κορονοϊού που φορούσαμε, ναι. Η υπόθεση αφορούσε υποψίες και για τις υποψίες έφαγε 24 χρόνια. Ένα παιδί μου στην Ελλάδα να σωθείς, τι βλακία που έκανες. Εδώ παιδί μου να γίνεις υπουργός, ούτως ή άλλως δεν παθαίνεις τίποτα. Υποψίες, εδώ είναι φορά παρτίδα και κανείς δεν παθαίνει τίποτα. Μπαίνεις στο Μέγαρο Μαξίμου, ανοίγεις το ψυγείο, σκάνδαλο, κλείνεις το ψυγείο. Πας δίπλα, ανοίγεις τα ντουλάπια της κουζίνας, άλλα σκάνδαλα, κλείνεις τα ντουλάπια της κουζίνας. Ανοίγεις το καταψύχτη δίπλα από τα κοτόπουλα, άλλα σκάνδαλα. Κοιτάς κάτω από το καναμπέ, από το κρεβάτι, άλλα σκάνδαλα. Χαμός, έχουν στριμωχτεί όλα τα σκάνδαλα και δεν κουγιέται φίλο. Έκαμες κακή επιλογή. Έπρεπε να έρθεις στην Ελλάδα, να γίνεις βουλευτής, να είσαι κύριος παιδί μου, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα. Θα ανεβώ στον ουρανό, Θεέ μου, θα έρθω να σε βρω. Θα σε ρωτήσω γιατί δεν κάνεις καμία επέμβαση. Τι κάνεις? Διακοπές λείπεις, τα άμαθα εγώ.

0: όνειρά μου.
1: Πέτρο Πέρδικα, Νίκος Ζωηδάκης. Σ' αγαπώ. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κολεδάκης στο κέντρο των μυρών. Υπέροχα κοσμήματα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για κάθε στιγμή της ζωής μας. Στο Χρυσοχοΐο Γιάννης Κολεδάκης θα βρείτε τα πάντα. Λοιπόν, καλημέρα. Μαντριάλτες για τον ήλιο σήμερα και στον αέρα μετά τη στέκα να πούμε. Κάτσε να θυμηθούμε, πριν καμιά εβδομάδα είχαμε πάρει. Μας το ξαναζητήσατε. Είχαμε πάρει για γενέθλια. Να δροσιστούμε κιόλας με τα νερά που σπάσανε. Αγαπημένο τηλεφώνημα.
2: Λάτε, Δία, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα για τα νερά που σπάσανε. Εσείς είστε υπεύθυνοι.
2: Πού,
1: στο,
2: πείτε μου.
1: Στον δρόμο προς το κλίμα σπάσανε τα νερά.
2: Στον δρόμο προς το κλίμα.
1: Μάλιστα.
2: Πείτε μου, παρακαλώ, σε ποιο σημείο.
1: Πριν τον Άγιο Νικόλαο, μπορείτε να στείλετε αυτοκίνητο. Απλά γρήγορα όμως.
2: Θα ενημερώσω και βλέπω. Τρέχουνε πολλά νερά.
1: Ναι, ναι.
2: Πότε έσπασαν τα νερά, τι έγινε.
1: Πριν μία ώρα σπάσανε τα νερά, δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε.
2: Δεν υπάρχει τρόπος να κλείσει η βάνα, κάτι να γίνει.
1: Ποια βάνα, παιδί μου, γεννάει η γυναίκα μου γεννά. Ποια βάνα. Για τα νερά
2: καλά
1: που σπάσανε.
2: Καλά με κοροϊδεύετε.
1: Μα σας παρακαλώ πολύ, θέλω να στείλετε αυτοκίνητο για τη γυναίκα που σπάσανε τα νερά.
2: Εδώ που πήρατε είναι οι βλάβες. Βλάβες με τη ΔΕΙΑΦ.
1: Δεν είναι για τα νερά, γιατί νομίζω να μου στείλετε ασθενοφόρο. Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο.
2: Όχι, λάθος, δεν είναι ασθενοφόρο εδώ. Είναι οι βλάβες για τη ΔΕΙΑΦ.
1: Και τι να κάνουμε τώρα.
2: Νερά της ΔΕΙΑΦ.
1: Γυναίκα,
2: θα πάρετε τηλέφωνο στο ασθενοφόρο.
1: Γυναίκα, πάρε αγάπη.
2: Δεν ξέρω, χάνετε χρόνο, πάρτε το ασθενοφόρο.
1: Μισό λεπτό, γιατί. Μ' ακούτε? Δεν πρόλαβα να τις πω για πολλά. Ξαναπάρω.
2: ΔΕΙΑΦ, βλάβες, παρακαλώ.
1: Φρόσο, πήραμε για χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ο άντρας μας το είπε. Από σταθμό είμαστε, από τον Ερωτόκριτο, Φρόσο.
2: Θα το σκοτώσω.
1: Ο Γιώργη μας το είπε, να σε πάρω τηλέφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.

0: γι' αυτό και μοιάζω ενός.
1: Μανώλης Κοντάρος, νέα κυκλοφορία.
0: Είμαι παρέξι.
1: Γεια σου Γιούλη, καλημέρα, καλή δουλειά. Ευαγγελία Γεμπτζάκη στο Ρέθεμνος, καλημέρα. Γεια σου Αλέξη Κουκαράκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, το πούμε πολλές φορές να πιάσει.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Του αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι ισχυροί Έλληνες να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσφοράς στην πατρίδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ, δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Το Ιράν θα συμφωνήσει σε μακροπρόθεσμες επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, λέει ο Τραμπ. Τον θάνατο από ανακοπή βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους δύο παιδιά 2 και 4 ετών στη Νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα. Σχέδιο για να υπάρξει δικός τους υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.

0: Νίκος Ξυλούρης. Αγρίμια και αγριμάκια μου. Τρίτη 23 του Ιούνιου, δεύτερη ώρα. Καλημέρα, έτσι ξυπνάει Κρήτη. Παραδοσιακά, κριτικά. Στο μικρόφωνο συνεχίζω, Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό ράμα στα Χανιά 93,8. Μαντινάδες για τον ήλιο. Αν δεν είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χειρών για τις χείρες. Καθιερώθηκε, λέει, το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Και σε περιοχές με πολέμους, με μεγάλη φτώχεια κτλ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Τόπια νέα φρέσκα, πάμε με τοπικό τύπο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Εφημερίδα Νέα Κρήτη. Έτσι σκότωσε τη Σταυρούλα με ένα ξύλο το χτύπημα που την αποτελείωσε. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή, κρίμα και άδικο. Το κακό είναι ότι σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε αντίστοιχα περιστατικά. Για τη θανάσιμη παράσυρση της 23χρονης Μαρίας σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος. Περιφέρεια Κρήτης στα 280 εκατομμύρια ευρώ το νέο ΕΣΠΑ. Κινητοποίηση στους δρόμους για την αξιοπρέπειά τους οι συνταξιούχοι. Πατρίς, 80 χρόνια στη μάχη της ενημέρωσης. Οι Πατρίς, λέει, και οι Ηρακλειώτες γιορτάζουν αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας στις 8 το βράδυ. Ήταν, λέει, το μακρινό 1946 όταν το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Πατρίς βγήκε από το πιεστήριο. 80 χρόνια, χρόνια πολλά στην εφημερίδα και να συνεχίσει άλλα 180. Οργή λαού για τη δομή.

Μη με εξώδικα. Πάνω από 300 διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν στη Λότζια, δηλώνοντας ότι θα προσφύγουν νομικά κατά του Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης για τη δομή μεταναστών στο Σκουλούδι. Πάμε ρεθιμιώτικα νέα, στροφή με βιωματικά και αυθεντικά ταξίδια με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη, παγκόσμια έρευνα της Booking, νέα στάση στον προγραμματισμό διακοπών. Ολοκληρώνεται το αλλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας. Πάμε χανιωτικά νέα, σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το έγκλημα με θύμα τη 45χρονη χανιώτισσα. Με κούτσουρο το φωνικό χτύπημα, αναλυτικά στοιχεία παρουσίασε χθες η αστυνομία. Για τα προβλήματα του νοσοκομείου Χανίων αναζητείται λύση, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αγώνας της Κρήτης, πώς έφτασε η αστυνομία στο φωνιά της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ανατολή, σχέδιο διάσωσης της κριτικής ελαιοκομείας, προκλήσεις συνέργειας και η νέα ΚΑΠ. Κριτική επιθεώρηση, οι μαθητές πάνε τον κύκλο της σιωπής με μήνυμα κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Πάμε τοπικά site να δούμε τι γίνεται. Πάμε κρυταλεύ.gr. Αναστάτωση επικράτησε τη νύχτα στις Βασιλιές. Μετά από πυρκαγιά κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Φωτιά πήρε κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες το ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου. Πήρε φωτιά προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Μεγάλη επιχείρηση στο Ηράκλειο, ξύλωσαν φυτεία κάναβης, βρήκαν καλάσνικοφ, πιστόλια, χειροπέδεσε 80χρονο και 47χρονο. Ηράκλειο αναβίωσε το έθιμο του κλείδωνα στην οδό Ρομπέρτου Κάλλη. Φωτιές, μαγιάτικα στεφάνια και παιδικά χαμόγελα. Μαντινάδες, για το κλείδωνα, για τον κλείδωνα θα πούμε εμείς αύριο. Σήμερα είμαστε με τον ήλιο. Ηράκλειο, από ανακοπή πιθανότατα ο θάνατος της 34χρονης πριν τη δίκη της, είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Αναουτάκης 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο της Κρήτης και 100 εκατομμύρια ευρώ για την οδική ασφάλεια. Flashnews.gr, Χανιά, επιχείρηση διάσωσης 75χρονης τουρίστρια στο φαράγγι της Ήμπρου. Η ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε ενώ πεζοπορούσε εντός του φαραγγιού. Γενικά το συγκεκριμένο φαράγγι είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλά εντάξει, δεν θέλει και πολύ οπουδήποτε και αν είσαι. Να γλιστρήσεις. Κάτι φορικό, χαλαρό. Εκκλησία Κρήτης, η Ιερά Σύνοδος ζήτησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον Αρχιμανδρίτη που αναφέρεται στη δικογραφία των εκβιασμών. Μαζί για τα Αστερούσια, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη ημερίδα για το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών Αστερούσια Trails. Ξεκίνησαν οι δολωματικοί ψεκασμοί κατά του δάκου στα Χανιά. Χανιά σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη γνωστή διασταύρωση. Καθημερινότητα τα τροχεία στη διασταύρωση με τα φανάρια της Αγίας Μαρίνας. Συναγερμό στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Άντρας στα κρατητήρια ήπιε χλωρίνη και έσπευσε το ΕΚΑΒ. Και πού τη βρήκε τη χλωρίνη? Τι να σου πω. Ρέθυμνο, δύο άντρες έρχναν, τη ρίχνανε άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι. Συνελήφθησαν. Ηρακλειονιούς.gr, νύχτα αγωνίας στο Ηράκλειο, στις Φλόγες, ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, σοβαρές ζημιές, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Διάσωση 48 παράνομων μεταναστών νότια της Μεσαράς, των Καλών Ημένων. Νέα ανατροπή στη Μεσαρά, σήμερα τρίτη απόφαση για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο για τη δολοφονία Δασκαλάκη. Μάλιστα, πάμε. Πάμε με Αντώνη Μαζοκοπάκη, καλημέρα!

0: Έτσι, άμα είσαι ερωτευμένος, λες ξύπνησε χαϊδεμένο μου, έτσι.
1: Για εκείνο να έχω πρόβλημα μες στην καρδιά.
0: Άμα περάσει ο έρωτας, λες, ε, ξύπνα, ούτε το όνομα δεν λες. Ξύπνα, χαϊρεύτε. Λοιπόν, Βαγγελιό, καλημέρα και σε σένα. Τι θα γίνει με το El Niño? Βλέπω εδώ νέα δημοσιεύματα. Να τρομάξω? Θα ψηθώ, θα τσουρουφλιστώ? Παγκόσμιος καύσωνας, λέει εδώ το δημοσίευμα. Ξηρασίες, πυρκαγιές και πλημμύρες στα ύστερα του κόσμου. Καμπανάκι από την NASA για την έλευση του ακραίου El Niño. Το έχω ξαναπεί, σαν να είναι ποδοσφαιριστής το Μουντιάλ. El Niño, El Niño goal. Λοιπόν, οι περιοχές λέει που θα πληγούν από τα ακραία φαινόμενα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Μάλιστα. Ακόμα και εμείς εδώ στην Ευρώπη, ωραία. Παγκόσμιος καύσωνας. Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, όχ. Η Ασία και μεγάλο μέρος της Αμερικανικής Ηπείρου, λέει, θα βρεθούν αντιμέτωπες με παρατεταμένα κύματα ακραίας ζέστης. Και άλλες χώρες, Ξηρασία, Πυρκαγιές, Αυστραλία, Ινδονησία, Κεντρική Αμερική, κανείς δεν θα γλιτώσει. Πλημμύρες, δηλαδή θα πάμε ή από πλημμύρα ή από καύσωνα. Ναι. Αντίθετα, λέει, οι νότιες περιοχές των ΗΠΑ, Ανατολική Αφρική και τμήματα της Νότιας Αμερικής θα δεχτούν ανίκουστους όγκους βροχής. Και από την άλλη, βγήκε και ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, τώρα με τα κλιματικά και με τα νερά και τα υπόλοιπα. Είμαστε έτοιμοι, λέει, για πόλεμο με την Ινδία λόγω του νερού. Ναι, θυμάσαι που λέγανε παλιότερα, στο μέλλον θα γίνονται πόλεμοι λόγω νερού. Ναι, να, αρχίσαμε. Ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν λέει, είμαστε, λέει, πρόθυμοι, λέει, να κάνουμε πόλεμο με την Ινδία λόγω νερού. Αυτό το ποτάμι είναι δικό μας. Αυτή η πηγή είναι δικιά μας. Τώρα θα ξεκινήσει και ο Ερντογάν. Αυτή η πηγή που έχετε στο συγκεκριμένο νησί ήταν του Μουσταφά. Θα έρθουμε να την πάρουμε την πηγή που τρέχει νερό. Ωραία, θα περάσουμε και στο μέλλον. Έτσι, σε ενημερώνω γιατί. Ναι, μην πεις ότι δεν στα πά. Γι' αυτό έχω πάρει εγώ στο. Το έχω ξαναπεί κόπεδο στο φεγγάρι. Βρήκα καλές τιμές. Τώρα το τελειώνω. Θα μετακομίσω και θα κοιτάω τη γη να ψήνεται.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα τουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: της θέλω. Δημήτρης Αλεξάκης, δεν θέλω να την ξαναδώ. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, Τρίτη 23 του Ιούνιου. Καλημέρα, Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Κλειώ, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα, να είσαι καλά. Στέλλα, σε όλη η παρέα μας, στέλνει και τα θερμά συλληπιτήριά της για την αγαπημένη της Τόνια, για το χαμό του αδερφού της. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Μαντιλάδες σήμερα για τον ήλιο και στον αέρα μετά τις 10. Είναι τώρα οι μέρες, οι μεγαλύτερες του χρόνου. Κάνει ο ήλιος υπερορίες. Δουλεύει ο ήλιος κάτω από τον καυτό τον ήλιο. Πάμε για την ώρα μας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Πάμε Μουντιάλ. Η Αργεντινή την Αυστρία 2-0. Ρεκόρ ο Μέση με τα δύο γκολ που έβαλε. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κυπέλλου. Μεγάλη νίκη της Αλγερίας με ανατροπή 1-2 την Ιορδανία. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη. Δύο γκολ ο Μπαπέ και πρόκριση στους 32 το Ιράκ η Γαλλία. Έκλεισε η μεγάλη συμφωνία. Ο Αντετοκούμπο πάει στους Heat στο NBA. Real Madrid της υπέγραψε για 10 χρόνια ακόμα στη EuroLeague και απομακρύνεται από το project της NBA Europe. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Πάμε live sport. Λατρεία και δέος, λέει, για την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Ομπράντοβιτς. Το μπάσκετ, Sport Day, γηπεδάρα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Περαιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια, λέει, για το νέο εντυπωσιακό και πολυχρηστικό Καραϊσκάκι χωρητικότητας περίπου 50.000 φιλάθλων. Αθλητική ώρα το σπορ. Μπαρίνοφ και άλλος, λέει, για την ΑΕΚ που ενδιαφέρεται ξανά για τον χαφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Πάμε φως. Ιστορική χθεσινή ημέρα για Ολυμπιακό και Πειραιά. Σκληρές διαπραγματεύσεις, λέει, ακόμα. Αλλά για το γήπεδο, το καινούργιο γήπεδο του Ολυμπιακού, κάτι τέτοιο. Κόκκινος πρωταθλητής γράφει ιστορία. 250 εκατομμύρια ευρώ για το ναό. Ο Μαρινάκης υπογράφει, λέει, την απόλυτη κυριαρχία του θρύλου. Μέρα ορόσημο για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια που κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επέκταση της χωρητικότητας σε πάνω από 50.000 θέσεις και τον εξυγχρονισμό του. Πάρα πολύ ωραία. Ήλιε μου, μαντινάδες για τον ήλιο σήμερα. Μιλτιάδης Βαρουχάκης, Γιώργος Κρασανάκης.

0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γραφτεί περισσότερα τραγούδια για το φεγγάρι. Τον έχουν ρίξει τον ήλιο. Είναι το φεγγάρι τη νύχτα και πιο ρομαντικό και... Ωραία, δεν ήταν ο ήλιος. Και το φεγγάρι βοηθά, δεν λέω, αλλά... Να γιατί δεν βρίσκεται πάρκινγκ στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Περίπου λέει 1200 εγκαταλελειμμένα οχήματα απομακρύνθηκαν σε ένα χρόνο από τη Θεσσαλονίκη. 1200 οχήματα πιάνανε θέσεις πάρκινγκ στους δρόμους, απεζοδρόμοι από εδώ από εκεί. Από τους δρόμους λέει της πόλης αποσύρθηκαν 395 αυτοκίνητα. Τα ήταν εκεί μόνιμα επί χρόνια. Σου λέει άστο εκεί μέχρι να το φτιάξω, να βγάλω κανένα φράγκο. Άστο εκεί μέχρι να μαζέψω κανένα φράγκο, να το πάω στο συνεργείο, να φτιάξω τη ζημιά. Και περνούσαν τα χρόνια. Σου λέει αυτό είναι του παππού, θέλω να το βλέπω. Να θυμούμε τον παππού, δεν μπορώ. Άστο εκεί. Ακόμα βγάλανε από τους δρόμους 773 δίκυκλα μόνιμα και αυτά εκεί. Κάτι τρέιλερ, κάτι το ένα, κάτι το άλλο και δημιουργηθήκαν 400 νέες θέσεις στάθμευσης. Να βάλετε ένφια σε αυτούς που αφήνουν τα αυτοκίνητα μόνιμα και δεν κουνούνε καθόλου. Να περνάει όλες ένφια. Τι είναι εδώ, βλέπω εδώ 3 χρόνια δεν έχει κουνήσει το αυτοκίνητο. Τακ, κοπανίδι. Μπορούμε να παρκάρουμε. Λοιπόν, τι να το κάνεις, να το βάζεις στο σπίτι σου μέσα. Το βάζεις στο σαλόνι, τι με ενδιαφέρει τι να το κάνεις. Ας το καλό. Λοιπόν, πού πάμε? Α, κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει. Ο Χαράλαμπος Καλμύρης. Για τη Βεγγέρα, να βεγγερίσουμε λίγο, πας και πούμε. Να πούμε τα νέα μας.
1: Είκατσα λέει πάλι σήμερα, όπως κάθε μέρα, να γράψω όσα εξέχασα ο ψάχας στη Βεγγέρα. Βεγγέρα, κάνω καθαργά παρέα με τον πόνο. Γιατί χαρές δεν έρχονται ολοχρονείς το χρόνο. Θα να ξεχάσει και θα έρθει κι μια χαρά το χρόνο. Φαίνεται πως εξέχασε κι ήρθε από άλλο δρόμο. Αποστερίζω τι καημούς με πόνο βεγγερίζω. Κι ύστερα λέτε φίλοι μου, γιάντα να μην δακρύζω. Όταν θυμούμε έρχονται στον ύπνο μαζωμένα. Γι' αυτό είναι τα μάτια μου ή το πρωί κλαμμένα. Σε ένα βιβλίο άψυχο γράφω το ριζικό μου και γράφω μέσα τον καημό το βίο το δικό μου. Ο πόνος σε διφόρησε κι βγάλε παρακλάδια κι ανοίξανε και γέμωσε το σώμα μου σημάδια. Πάντα λέει ο πόνος αφήνει μου σημάδια στο κορμί μου κι ανοίγουνε και τσι πληγές δε γένουν για σεμί μου. Πληγή λέει που μένει ανοιχτή φάρμακα δεν την πιάνουν. Γιατί εκακοσύνεψε και δε θα ξαναγιάνουν. Και λέω ακόμα, είκαμε βόλτα στο χωριό και βρήκα πονεμένους. Μου είπαν πως θα τιμήσουν όλους τις πληγωμένους. Ψάχνω να βρω το φάρμακο για εκείνους που κλαίνε. Αν εγκοιτάξει να το βρεις, υπομονή το λένε. Και μια και τελειώνω, άχι θα βγάλω να ακουστείς όλους τις πονεμένους. Και λέοντος, υπομονή γέννη τσι πληγωμένους.

0: Μανώλης Αλεξάκης. Πάει και η δεύτερη ώρα. Φίλε Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά.
1: Καλημέρα στην παρέα σου.
0: Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Όμορφα κοσμήματα για κάθε στιγμή της ζωής μας. Λοιπόν, ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Μαντινάτες για τον ήλιο, να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ήλιε μου, Ανδρέας Λιλικάκης. Επιστρέφουμε.

0: Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 092 434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγόμενο.

0: ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέες κυκλοφορίες. Γιώργης Ξυλούρης και Ατρής, δώσε φτερά στα όνειρα. Λίγο πριν ακούσαμε μια νέα κυκλοφορία ακόμα, Γιώργος και Κώστας Αριδάκης, το σημάδι. Καλημέρα, 3η 23 του Ιούνιου, εδώ είμαστε. Μια εβδομάδα έχει ακόμα Ιούνις. Ετοιμάζεται. Λοιπόν, στον αέρα είμαστε από τις 8, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Να πούμε μαντινιάδες για τον ήλιο ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Και την καλημέρα σας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χειρών. Καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευμένα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ρέθυμνο, 2 συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς σε Γλέντι. Ηράκλειο, συνελήφθησαν 47χρονος και 80χρονος στο Μαλεβίζι για καλλιέργεια χασοφυτίας. Βρήκαν καλάζνικοφ, πιστόλια. Συναγερμός στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Κρατούμενος ήπιε χλωρίνη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ένοχος οδηγός για το θάνατο της 23χρονης Μαρίας, τροχαίος στα μάλια. Ηράκλειο, κινητοποίηση της πυροσβεστικής της Βασιλιάς μετά από πυρκαγιά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές. Χανιά, επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμπρου. Ηράκλειο, στη φυλακή ο 17χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα που εκφόβιζε και εκβίαζε ανήλικες. Ξεκίνησαν οι δολωματικοί ψεκασμοί κατά του δάκου στα Χανιά. Χανιά, κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων για δασικούς χάρτες, για κτηματολόγιο, για κόστος παραγωγής. Συγκέντρωση δηματηρίας έξω από την εφορία Χανίων την Τετάρτη.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ στην Κρήτη, σήμερα έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, μποφόρ, θερμοκρασία από 21 μέχρι 28 και νότια Κρήτη τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Έτσι πάμε, καλημέρα!
1: Καλημέρα, όμω η Τρίτη.
0: Καλώς και τη Στέλλα!
1: Τι κάνεις, Μανώλη?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, όλοι να είναι καλά.
1: Όλος ο κόσμος, αμήν. Μανώλη, βρισκόμαστε στις γλυκές παραμονές του Κλείδωνα.
0: Mm-hmm. Είπα εγώ ότι αύριο θα πούμε, αλλά άμα θες πες εσύ σήμερα.
1: Να πω σήμερα.
0: Ναι, ναι, Παναγία μου.
1: Γιατί δεν έγραψα κάτι?
0: Όχι, εγώ τα λέω για να μην νομίζουν και οι υπόλοιποι ότι λέμε για τον Κλείδωνα σήμερα. Αλλά...
1: ναι. Εντάξει, ό,τι θέλετε.
0: Όχι, θα πεις για Κλείδωνα, θα πεις, εντάξει.
1: Θα πω, εντάξει. Και η σκέψη τρέχει στα περασμένα, τότε που τα αγόρια τριγυρνούσαν στις γειτονιές για να μαζέψουν τα μαγιάτικα στεφάνια, που στη συνέχεια θα έκαιγαν οι τολμηρότεροι πηδώντας πάνω από τις φωτιές.
0: Έτσι βρήκες εσύ το όνομα του αγαπημένου, από τον Κλείδωνα.
1: Όχι, εγώ δυστυχώς, Μανώλη, θα ήθελα πολύ να έχω ζήσει την παλιά εποχή αυτή. Που ήταν μαγική και αθώα, όχι, δεν το βρήκα έτσι εγώ. Δεν τα έχω πεζήσει αυτά. Λοιπόν, οι ανήπαντρες κοπέλες ρίχνανε μέσα σε ένα πλήνο δοχείο που περιείχε το αμύλητο νερό το ριζικάρι, ένα προσωπικό τους δηλαδή αντικείμενο. Πέρσι σαν σήμερα, σε συνεργασία με τη δασκάλα εδώ του χορού του πολιτιστικού μας συλλόγου, κυρία Στέλλα Φανουργάκη και τη μητέρα μου την Αριστεία, πραγματοποιήσαμε αναβίωση του εθήμου.
0: Να πούμε στους βόρους, για όσους δεν ξέρουν.
1: Στους βόρους. Ναι. Είχαμε ντύσει τα παιδιά με κριτικές παραδοσιακές στολές και πηδούσαν πάνω από τη φωτιά, έκρυβαν τα ριζικάρια στη στάμνα με το νερό. Ένα ταυτόχρονα απάγγελνα το ποίημα που θα σας απαγγείλω σήμερα. Λοιπόν, Κλείδωνας. Μυστικοριζικάρισα αγιανιοσφαλιγμένη. Μέρα του Κλείδωνα μια νιά άγαμη σε προσμένη. Παραμονή του Αγιανιού άφτουνε παλικάρια. Χρυσές φωτιές να κάψουνε τα μυροριζικάρια. Πηδούνε πάνω από την πυρά με πέτρα στο κεφάλι. Υγεία να αποκτήσουνε, καλοτυχιά μεγάλη. Τριχού σημώσει ο Κλείδωνας ανήπανρη με φθήνη. Γιομίζει με αμύλητο νεράκι το λαΐνι. Στο πατρικό πηγαίνιντο μιλιά και αχνιά δε βγάνει. Και σε δοχείων άκρητων στενόλεμον το βάνει. Να μη θωρεί ο κάθε συντάχει στ' άνοιγμά του. Τι ριζικάρια κρύβγονται μέσα στα σωτικά του. Σε αγαπημένο πρόσωπο η νιά τα φιερώνει. Με ένα μαντίλι κόκκινο και δάφνη το κλειδώνει. Γυναίκα ριζικάρισα και λαϊδοαπαγγέλνει. Τη σφάλιση του Κλείδωνα ο αγαπημένο φέρνει. Κι όταν ο ήλιος κοιμηθεί στα νέφαλα και δύσει, βγάνει αγγείο σφαλιχτό όξο για να τα στρίσει. Πριχού σημώσει η αυγή και ο ήλιος ανατύλει, στο σπίτι μένει ανήλιαγο δεμένο με μαντίλι. Κι όταν ανοίξει ο Κλείδωνας μικιό κοπελουδάκι, μέσα στ' αγγείο βάνιντο τ' αγνό του το χεράκι. Τα ριζικάρια στη σειρά τυχαία φανερώνει, πρωτογονά της κοπελιάς το τυχερό απλώνει. Και προφητεύγουν ύστερα τσιμήρα στο σημάδι, με δύστιχο αυτοσχέδιο που σκάρφισαν ομάδι. Στο γιαγερμό τσιστράταντος οι κοπελιές προσέχουν, πρωτόνομα να φουγκραστούν, να δουν τι τύχη θα έχουν.
0: Ωραία!
1: Ωραία, ωραίες εποχές, Μανώλη, ωραία έθιμα που αξίζει πολλές περιοχές βέβαια να βιώσουν.
0: Γιατί, γι' αυτό τότε παντρευόταν ο κόσμος. Τώρα δεν έχουμε το Κλείδωνα έτσι τόσο
1: να
0: πολύ.
1: Να άξουμε φωτιές, φέρτε τα μαγιά στα τεφάνια.
0: Ναι, αλλά είναι και η πυροσβεστική που λέει απαγορεύεται, άρα...
1: Είναι και η περίοδος που απαγορεύεται.
0: Αντιπυρική δεν έχει, να προσέχουμε. Να σε καλά,
1: Στέλλα. Να έχουμε και ελεύθερους και ωραίους, έτσι.
0: Να σε καλά.
1: Θα τώρα όλοι
0: έτσι, όλοι θα την πατήσουνε. Να ευχαριστηθούν και μερικοί. Γεια σου, Στέλλα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς είναι η Μαρία μας. Τι θα γίνεται.
1: Επρόκαμάσαι.
0: Έτσι, έχουμε ώρα, Παναγία μου.
1: Επίαμε και στο παζάρι.
0: Ωραία.
1: Έχει πολλά χαιρετίσματα από πάρα πολλούς ακροατές. Από μου λένε πήγε να πάπεις πράγμα να σε ακούσω.
0: Έτσι, πάω, να μας φτιάξει η ημέρα. Αγλάκα, αγλάκα.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλους αυτούς πραγματικά που μας αγαπούν, που λαχταρούν να ακούσουν ή να τα πούμε την κάθε ημέρα.
0: Και αυτό μας
1: δίνει πολύ θάρρος και πολύ παρηγοριά.
0: Ναι, γιατί είναι και η παρέα του κόσμου.
1: Ναι, κάνουμε πολύ παρέα σε ανθρώπους. Μιλάμε τώρα 94 χρονών, 98 χρονών, 100 χρονών ανθρώπους. Και κάντε με το ραδιάλι στο προσκέφαλο.
0: Έτσι, είναι και αυτό μια παρηγοριά.
1: Και όλους, όλο τον κόσμο. Και να πω μια όμορφη ιστορία προσφυγική που μου την είπε προχθές μια κυρία. Και όπως μ' αρέσει να τη χαϊδεύω πραγματικά και να το σε δίδω αξία, λέω Μανώλη, πόσο μ' αρέσει, λέει, αληθινά να ακούω ιστορία, να τη χαϊδέψει η σκέψη μου και να τη δώσει αξία. Να την πάρει τρυφερά χωρίς καιρό να χάσει. Να κάτσει με τον αργαλιό του νου να την ξομπλιάσει. Και τούτο που θα σας πω δεν είναι παραμύθια. Είναι από το προσφυγικό και είναι μια αλήθεια. Όταν οι πρόσφυγοι έφυγαν από τη Μικρά Ασία, πιάσανε φύλλα και φτερά να κάνουν κατοικία. Με ένα μωρό στην αγκαλιά μια μάνα χείρα φεύγει. Και στις Αθήνα στα στενά απόσιο να γυρεύει. Χωρίς να έχει τίποτα, με ένα μικρό παιδάκι. Μία μπαράγκα έβρικε και έκαμε το κονάκι. Με διακονιές και χίλια δυο την κόρη μεγαλώνει. Και ήρθε ο καιρός στην παντριζιά και ένας νιός ζυγώνει. Λέει στη μάνα με καημό και χίλι πικραμένα. Πως έχει για την κόρη ζει όνειρα καμωμένα. Είμαι φτωχός, μα εργατικός, δουλειές πολλές κατέχω. Βασίλισσα την κόρη σου στο σπίτι μου θα έχω. Αυτή με ένα μπαράπονο εντάκαρε να κλαίει. Και τον καημό που είχαινε στο νεαρό να λέει. Από δεν έχω τίποτα να δώσω στη Μαρία. Μονάχα ένα γκόνισμα έχω την Παναγία. Δεν έχει ούτε νηφικό η κόρη μου στο γάμο. Και πρέπει το τερτύπι μου σαν μάνα μου για να κάμω. Βρίσκει δυο παλιοσέντονα και μια μποκαμίσα. Και ντάκαρε και τάραφτε για να τα κάνει ίσα. Την Παναγία σου μελά στον πέτη ζωγραφίζει. Και με μετακλωστές κλωστές τις νύχτες να τσεντίζει. Δυο τρεις δαντέλες είδω και μία γειτόνισά της και τέλειωσε το νηφικό και ήταν πολύ η χαρά της. Στον τοίχο το εκρέμασε και το ποκαμαρώνει και έφυγε καλό ριζικό να φέρουνε οι χρόνοι. Μπαίνει η κόρη το θωρί και κάνει το σταυρόδι. Απού βλέπε πεντά αμορφωνάνε το νηφικόδι. Όλοι αναρωτούσανε τότε τη Σοφία πώς έκαμε τέτοιο νηφικό στην κόρη της Μαρία. Η φτώχεια δεν είναι ντροπή, μόνο η αστοργία. Είχα και μία βοηθό τη μάνα Παναγία. Όταν δεν είσαι πλούσιος να ράβεις με μετάξι, μπορείς και κουρελόπανα να βάλεις σε μια τάξη. Να κάνεις ένα όμορφο, να έχει πολλή αξία. Όπως θωρείτε το νηφικό που είχαμε στη Μαρία. 1905 ήτονε και το έχει μέχρι τώρα. Και έτσι τσι φέρνει στο μυαλό του ξεριζωμού την ώρα. Γιατί το λέει το ιστορικό το δίδαγμα μας δίνει. Ό,τι φτωχός και ανήμπορος παράδειγμα Μανώλη αφήνει πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Όμορφη ιστορία.
0: Αληθινή ιστορία, Μαρία.
1: Αληθινή ιστορία, Μανώλη, και το νηφικό αυτό υπάρχει μέχρι
0: και σήμερα,
1: διότι τώρα ψε η μάνα με δύο-τρία κουρέλια να σκεφτεί τώρα τι φτώχεια και τι μας διδάσκουν όλα αυτά τα πράγματα, Μανώλη. Τι μας διδάσκουν.
0: Έτσι. Με αγάπη.
1: Ναι.
0: Με αγάπη και βέβαια, καλή θέληση βέβαια. Όλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Καλή θέληση όλα γίνονται στον κόσμο. Γι' αυτό να
0: το χειρότερο είναι η φτώχεια της ψυχής και της καρδιάς. Ναι, άλλα,
1: μπράβο, όπως είπε και η μάνα η αστοργία λέει είναι να μην είσαι
0: άνθρωπος. Να το κάνεις, πες μου τώρα ότι είσαι πλούσιος και είσαι φτωχός από αισθήματα και από αγάπη. Να το κάνεις σύντα. Χαράμι.
1: Αυτά μας δίνουν παραδείγματα, αυτά μ' αρέσει να λέω. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, χαιρετώ και την όμορφη Νάξο που σήμερα μπορεί να πήρα και τηλέφωνο αλλά δεν ήκουσα. Στέλνουν τα χαιρετήματα καθημερινά σε όλες τις φίλες, φίλους, την καλημέρα.
0: Α, να το, να, ο Νίκος έστειλε μήνυμα.
1: Να,
0: καλημέρα, χαιρετισμούς κυρία Μαρία Καλεντάκη, στην παρέα μας. Ωραία. Γεια σου, Νίκο.
1: Ξέρω εγώ πως δεν φύγουν κάθε μέρα να μας χαιρετήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε, Μαρία, καλημέρα.
1: Όλα τα νησά μας και όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Πάμε γρήγορα στον πολιτικό τύπο να κλείσουμε το ημίωρο. Καθημερινή στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Όλα θα τα τσεκάρει η ΑΔΕ. Γιατί έδωσες χαρτζηλική 20 ευρώ, ε? Τα νέα. Διπλό χτύπημα. Email gate και Qatar gate. Χαμός πάλι. Για τον Αβραμόπουλο. Για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος της Νέας Δημοκρατίας, για τη Νέα Δημοκρατία λέει, για το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου. Ριζοσπάστης, ο λαός και έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Κόντρα πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Τι να προλάβει και το μεγάλο Μαξίμου, δεν τα προλαβαίνει. Σκάνδαλο από εκεί, σκάνδαλο από αλλού, ένταλμα σύλληψης από αριστερά, από δεξιά. Ελεύθερη ώρα, καταργούν με νόμο τα μετρητά. Έρχεται ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες, λέει η Ελεύθερη ώρα. Δημοκρατία, βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Πάρα πολύ ωραία, περνάμε, πάμε για ανάσα διαφημιστική και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
2: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 8 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
9: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
8: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
9: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
8: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
9: Με πολύ γλυκιά γεύση.
8: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
9: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
8: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
9: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Τετάρτη 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
15: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
16: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη είναι όλα πιο δύσκολα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, γεια σου Ιωάννα στην Άρβη. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, ευχαριστούμε Άννα. Ιωάννα, Άννα, Ιωάννα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά?
0: Καλημέρα, καλά εσύ?
1: Θέλω να άρχισα, βέβαια είσαι γενέτη η γονή μου σήμερα, αλλά άρχισα και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Αλλιώς αύριο.
0: Ναι,
1: θα κάνεις μια προσπάθεια και αν προλάβουμε.
0: Εντάξει, για χρόνια πολλά προλαβαίνουμε. Τώρα για φάρσα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε.
1: Εντάξει. Θα γράψω τηλέφωνο.
0: Μισό λεπτό.

0: Μας είδε το κατέχεις. Καλημέρα.
1: Καλημέρα όλοι.
0: Γεια σου Ελένη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε εσύ?
1: Καλά και εμείς.
0: Μπράβο, όλοι καλά.
1: Όλοι καλά.
0: Να μην φωνάξω τον γιατρό. Ναι.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν τον εφέρει τον γιατρό, μακριά από μας.
0: Σώσε με γιατρέ μου.
1: Καλημέρα σε εσένα, στον Γιώργο, σε όλες τις φιλενάδες μου, στον Ηράκλειο, στην Κατερίνα, στην Πιάνο, στην Δευτέρα του Μαρία, στην Καλεμπάκη, στην Μποντικάκη, στη Νίκη, σε όλες τις που ακούνε ρετόκλητο και μιλούμε. Και θα πω για τον ίδιο από τη Άννα της Κορεμένης στο βιβλίο.
0: Χαλεπάκης.
1: Ναι, στη σκοτεινιά μου λέει γίνηκες, ο ίδιος ο δικός μου, τη μοναξιά μου φίλος μου, στον πόνο μου γιατρός μου. Ο ίδιος της αγάπης σου λέει μπορεί να με δεσένει, ψηλό με λαχρινάκι μου που με νεξέ, να με ζεστάνει λέει, ψηλό με λαχρινάκι μου που με νεξέ φιντάνει. Πρόβαλε ίδια τη χαρά στον κόσμο να φωτίσεις και τις καρδιές, τις αδιανές με ελπίδες να γεμίσεις. Ανεμπροβάλλει λέει, ανεμπροβάλλει στο όνειρο πήγε μεροκοιμήσου. Και εγώ την ευτυχία μου θα μοιραστώ μαζί.
0: Ωραία.
1: Απέναντι.
0: Να σε καλά, Ελένη, ευχαριστούμε.
1: Καλά να περάσει.
0: Και εσύ το ίδιο. Τρίτη 23 του Ιούνιου. Παραμονή του Κλείδωνα. Για τον Κλείδωνα Μαντινάδες θα μας πείτε αύριο. Σήμερα για τον ήλιο ή ό,τι άλλο θέλετε. Ναι, καλημέρα.
2: Έλα Μανώλη.
0: Έλα, έρχομαι. Καλημέρα. Τώρα, άργησα λίγο αλλά έρχομαι.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Μόνο εμένα θα πει σήμερα, δεν θα πεις άλλο, μόνο εμένα.
2: Ναι.
0: Μόνο το Μανώλη.
2: Το Γιώργο, το Γύρο Μπρόκο και να έρθει γρήγορα.
0: Έχει ξεκουράζει το άνθρωπος.
2: Τον Κώστα, εχάσαμε και τον Κώστα. Και όλες οι φιλενάδες, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσποντάκια. Όλους, όλο το ακροατήριο και βάλει ένα...
0: Τώρα τραγούδια ξέρεις ότι την τρίτη ώρα, την τρίτη ώρα ξέρεις, τα έχουμε ξαναπεί τώρα, δεν μπορώ να το ξαναλέω.
2: Και βάζει, βάλε κρίμα που πήγα στο μυαλό κάτι.
0: Μαζοκοπάκι έβαλα νωρίτερα πάντως, καλημέρα, γεια.
2: Ναι, ναι.

0: Γεια σένα.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Λεκάκι.
1: Έλα.
2: Θα πάμε για πάλι.
1: Θα πάμε. Έλα, στον αέρα σε έχω. Αλέκο.
2: Έλα, ρε.
1: Έλα, πες μια μαντινάδα.
2: Παράσιτα,
1: παράσιτα έχει. Κάτσε να ψεκάσω, ναι. Να ψεκάσω να φύγουν τα παράσιτα.
2: Γιατί δεν παίζει καλά.
1: Δέκατε, δεν έχεις καλό ράδιο.
2: Έχω ραδιάρα, όχι.
1: Μα οι άλλοι γλυκούν καμπάνα. Να το Γιαΐρης να πάρεις άλλο. Να πάρεις άλλο το Γιαΐρης.
2: Να πάρεις, πότε θα φύγει.
1: Όπου να είναι. Να είσαι καλά, Λέκο, καλό μπάνιο.
2: Γεια.
1: Όπα, ναι.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλώς και τη Μαρία μας.
3: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Σας αγαπώ όλους. Και θα πω ονόματα, δεν εξαιρώ κανένα.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
3: Και θα πω τη μαντινάδα μου.
1: Να τσιπείς.
3: Στου παραδείσου τα σκαλιά, ο ήλιος θα ανατύλει. Γιατί απ' τη γη ένα άγγελο στον ουρανό έχει στείλει. Έφυγες και σκοτίνιασε, Θεέ μου, ο ουρανός μου. Και βιό δεν βγαίνει στη ζωή ο ήλιος ο δικός μου. Ευχαριστώ, Μανώλη.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλημέρα να έχεις.
3: Εσύ, καλημέρα σε όλους. Σας αγαπώ όλους, Μανώλη.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα.
4: Μαρία μου, σ' αγαπώ πολύ. Αυτή είναι η αγάπη, Μανώλη, αυτή.
1: Είδες.
4: Λοιπόν.
1: Δεν στερεύγει ποτέ, ούτε με τα θάνατο.
4: Δεν στερεύει, βεβαίως. Λοιπόν, έβρικα για τον ήλιο, είπες εσύ.
1: Ναι.
4: Τρεις μαντινάδες από του Βαγγέλη του Διτάκη στο βιβλίο.
1: Ναι.
4: Καρδιά και νους. Και θα σου διαβάσω για όλο τον κόσμο την καλημέρα μου και καλά να περνάει όλος ο κόσμος. Και υπομονή στην Τόνια μας, που την άκουσα πολύ χάλια την καημένη. Έχει και ανεβάσει και ζάχαρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε κάθε μια σου συννεφιά θα ζωγραφίζω ήλιους και ξέφωτο θα γίνομαι στους πόνους σου τις σπήλιους. Τι είναι αυτό η σπήλη, μπορείς να μου πεις?
1: Ναι, ήταν να σου πω τώρα, δεν θα το δω πως είναι γραμμένο.
4: Πόνι μάλλον, πρέπει να είναι από ό,τι λέει η Μαντινάδα. Είσαι το καλοκαίρι μου, ήλιος στη συννεφιά μου, η ζέστη στην κρυζιώτη μου, στην κάψα η δροσιά μου. Καλιάχω να μην μ' αγαπάς, η αγάπη σου πληγώνει. Η μια είναι ήλιος καυτερός, την άλλη σαν το χιόνι.
1: Σαν το χιόνι το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, και μια κανελάδα.
4: Ωραία, δροσιά.
1: Να είμαστε καλά, Μαρίκα, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια, Μανώλη, και καλημέρα να περάσουμε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Εσείς είστε εσείς. Δεν ακούγεται.
5: Έπεσε η γραμμή.

Κάτσε, πούμε χρόνια πολλά και μετά πάλι. Τουτ. Δεν τη βρίσκω με την Μαριάνθη. Τουτ. Κοιμάται, κοιμάται. Μπορεί να την πάρουμε πιο μετά, μάλλον ή αύριο. Ακόμα για λίγο στην παρέα σας. 3η και 23 του Ιούνιου. Την άλλη Τρίτη είναι η τελευταία ημέρα του μήνα, δεν έχει άλλο. Αυτή και άλλη Τρίτη, και τέλος.

Οπ, λίμνες. Παναγιώτη, καλημέρα, καλημέρα. Ποιους έχουμε ξεχάσει? Ένας Θεός ξέρει. Μηνύματα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Κέτη, καιρούς και ζαμάνια.
1: Ναι, καλά είσαι, καιρός και ζαμάνια,
0: Έτσι, ακούω ανανεωμένη Κέτη, μπράβο, έτσι.
1: Πότε σε πιάνω, πότε δεν σε πιάνω.
0: Έτσι είναι, είμαι σε τα ψάρια.
1: Στον αέρα είσαι.
0: Ναι, στον αέρα είμαι.
1: Να πούμε στην Γιαμάικα τη δασκάλα καλή υγεία. Και στην Τόνια και τα συλληπιτήρια στην Τόνια της πέθανε ο μικρός 65 ετών, ο αδερφός της. Στην Κατερίνα από τη Διάνο. Σε όλο τον κόσμο καλή υγεία.
0: Σε ευχαριστούμε, Κέτη. Καλημέρα να περάσεις.
1: Και εσύ καλά, Μανώ.

0: Μας παίρνει πίσω.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Δήμο Ρεθύμνης, καλά είστε?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά. Μας έχουν κάνει μια καταγγελία για τις γάτες που ήρθε στο μπαλκόνι και πήραμε να το επιβεβαίωσουμε, γιατί από τη γειτονιά μας πήρανε. Έχετε, λέει, 4 γάτες και κάνουν διάφορα.
2: Η φωνή σας κάτι μου θυμίζει.
1: Τι πράγμα?
2: Η φωνή σας κάτι μου θυμίζει. Μήπως είστε από το ραδιόφωνο?
1: Όχι, είμαστε από τηλεόραση.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Είμαστε από πρωινή εκπομπή, από την καινούριο είμαστε.
2: Ναι.
1: Και παίρνουμε για γενέθλια. Να σου πω χρόνια πολλά. Να ζήσεις, να ζήσεις και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με. Τι μαλλιά θέλεις? Άμα γίνεις γριά, τι μαλλιά θέλεις? Τι χρώμα?
2: Σαν τρε.
1: Σαν τρε? Τι είναι τα σαν τρε, δεν έχω ιδέα. Πρώτη φορά το ακούω. Σαν τρε, δηλαδή.
2: Ναι. Έτσι άσπρα.
1: Άσπρα.
2: Ξανθάνε.
1: Ωραία, που λάμπουνε. Τέλεια. Θα κάνεις μια γριά. Μπουκιά και σχόριο. Λοιπόν, Μαλιάτη, από τη γιαγιά σου στη Γέργερη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και να μας ζώξει οι γάτες, εντάξει.
2: Ναι, ευχαριστώ, γεια σας. Άρουμε
1: τη γενέθλια, γεια. Κάτι πολλά κι ακούγονταν εκεί, τσιου τσιου. Να τη χαίρεστε. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Δεν γίνεται.
3: Καλά.
1: Καλά είσαι?
3: Ναι, καλά εσείς?
1: Καλά είμαστε και εμείς, δεν είμαστε καλά. Εδώ, τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε, ναι.
3: Α, ωραία.
1: Είναι ωραία. Λοιπόν, πες μου.
3: Μπορούσατε να βάλετε ένα τραγούδι?
1: Ποιο τραγούδι θέλεις?
3: Γιώργης Ξυλούρης Ταντρής.
1: Έβαλα. Το καινούριο το έβαλα.
3: Όχι το καινούριο.
1: Ναι.
3: Ένα παλιό.
1: Ναι. Το θέμα ότι πήγε τώρα 11 η ώρα και έχουμε διαφημίσεις. Ήταν να σου πω τώρα. Α, με πάρεις αύριο! Να προλάβουμε!
3: Θα πάρω!
1: Εντάξει, να είσαι καλά, καλημέρα!

Πέρασε η ώρα! Καλημέρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Σας ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να βγούμε στον αέρα! Στις 8 και κάτι.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πετωρίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
7: Dark Knight, η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight, φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99, Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή ασθενής, στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική έως 5, στα ανατολικά βορείη 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειος Ύφνος, 29 Λίμνος Χανιά, 30 Κος, 31 Θάσος, 32 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα, 33 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος, 34 Αθήνα Γιαννίτσα, 35 Καλαμάτα Σπάρτη.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

λάμψει απ' το φεγγάρι. Κι αν το όνομά της κάθε αυγή στο ρόδινο νεφέρα γράφουν για σένα.

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Στη δίκη για τα Τέμπη εξετάζονται τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων. Πρόσθετες φορολογικές απαλλαγές για οικοσκευή και οχήματα μπορούν να κερδίσουν όσοι μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ εκφράζει έντονη ανησυχία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιούν ουσιαστικά την επιρροή του Ιράν στο Λίβανο και περιορίζουν την ελευθερία στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη χώρα μέσω των νέων συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Ελβετία και του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει με την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα. Ζημίες 3 εκατομμυρίων ευρώ κάθε μήνα στα ΕΛΤΑ, στο κενό οι απόπειρες αναδιάρθρωσης από το 2016, αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση στο πρώην δεξί χέρι του Σάντσεθ στην Ισπανία για σκάνδαλο διαφθοράς στην πανδημία.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμός ή καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέτο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0,75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15,69. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 2,34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3,84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2,69. Κοκακόλα Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μάτια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
0: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ιστορική ημέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς δόθηκε το πράσινο φως για το νέο Καραϊσκάκης. Ο 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας Ινιάκη Πένια, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ανακοινώνεται σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου δεξιού μπακ τριαντάφυλλου Τσάπρα για 4 χρόνια. Ο Αλέσιο Λύση γνώρισε τους νέους του ποδοσφαιριστές, η διοίκηση παρουσίασε τη νέα δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος και ο ΠΑΟΚ άνοιξε επισήμως το πρώτο κεφάλαιο της σεζόν 26-27. Ο Λιονέλ Μέση έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, πετυχαίνοντας το 17ο γκολ του σε Μουντιάλ, το οποίο σημειώθηκε στον αγώνα της Αργεντινής εναντίον της Αυστρίας. Με τον γκολ αυτό, ο Μέση ξεπέρασε τον Γερμανό επιθετικό Μίροσλαβ Κλόζε. Το Ιράν συγκίνησε στο Μουντιάλ αφήνοντας μήνυμα ειρήνης στα αποδυτήρια. Ο Φρανκ Νιλικίνα αποτελεί και επισήμως παρελθόν από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με το Γάλλο Γκάρντ έπειτα από μία μόλις σεζόν κοινής πορείας.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Man Cup.
13: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
12: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
13: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
12: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
13: Με πολύ γλυκιά γεύση.
12: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
13: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
12: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητήσεις.
5: ποιότητας.
14: ManCup από την εταιρεία Carvelas AVE με την εγγύηση του οίκου Sakata.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Puxo topos. Πάμε τσομορφούς, ουτόπους που βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Πόλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

φέτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Στη δίκη για τα Τέμπη εξετάζονται τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων. Πρόσθετες φορολογικές απαλλαγές για οικοσκευή και οχήματα μπορούν να κερδίσουν όσοι μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ εκφράζει έντονη ανησυχία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιούν ουσιαστικά την επιρροή του Ιράν στο Λίβανο και περιορίζουν την ελευθερία στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη χώρα μέσω των νέων συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Ελβετία και του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει με την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα. Ζημίες 3 εκατομμυρίων ευρώ κάθε μήνα στα ΕΛΤΑ, στο κενό οι απόπειρες αναδιάρθρωσης από το 2016, αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση στο πρώην δεξί χέρι του Σάντσεθ στην Ισπανία για σκάνδαλο διαφθοράς στην πανδημία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Babylino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
14: Ακούστε
13: λύση.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
9: Έχουμε Α! Παντού!
8: Δηλαδή?
9: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
11: όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: γκολ του σε Μουντιάλ, το οποίο σημειώθηκε στον αγώνα της Αργεντινής εναντίον της Αυστρίας. Με τον γκολ αυτό, ο Μέση ξεπέρασε τον Γερμανό επιθετικό Μίροσλαβ Κλόζε. Το Ιράν συγκίνησε στο Μουντιάλ αφήνοντας μήνυμα ειρήνης στα αποδυτήρια. Ο Φρανκ Νιλικίνα αποτελεί και επισήμως παρελθόν από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με το Γάλλο Γκάρντ έπειτα από μία μόλις σεζόν κοινής πορείας.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
9: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
8: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
9: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
8: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
9: Με πολύ γλυκιά γεύση.
8: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
9: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
8: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap.

0: πιπεριά φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
1: Mancap. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενείς, στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική έως 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειος, Ύφνος, Λίμνος, Χάνια, 30 Κωνσθάσος, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 33 Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σάμος, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σπάρτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεση επίσκεψή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε τη χώρα επί σχεδόν δύο αιώνες φτάνει στο τέλος της, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αμελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Ζημία που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη που διέπρατε ρευματοκλοπές. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.482 μονάδες. Δεν θα επιτραπεί η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ξεκαθαρίζει το Ιράν.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόση καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέτο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15.69. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 2.34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3.84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2.69. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1.19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρι μου, φέγγε φεγγάρι φέγγε μου, γιατί δεν βλέπω μπρος μου. Φέγγε μου, μέχρι να τη βρω να ξαναδώ το φως μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Κρήτη, μας ενώνει. Ερωτόκριτος, στους 87,9.
1: Ερωτόκριτος. Την πιο πολύχρωμη χαρά φέρε μου να αντικρίσω, να αναστενάξω μια φορά στα μαύρα να την δίσω.

μη φεύγεις, μη με παρατάς, αμάν με παρατάς. Όχι από εκεί.

για γέρνη η σκέψη για να βρει. Hopa!

0: Γεια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Μη μ' αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
10: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόχρητος.
1: Μια μέρα μόνο ήθελα να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ να κάνει. Να το φωνάζω να ακουστεί όπου μπορώ και φτάνει.

0: φορές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
10: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
9: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
10: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
9: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
10: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
9: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
10: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
9: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
10: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
9: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
10: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
9: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronics.
10: Runner και Tronics.
9: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
14: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ερωτόκριτος.
16: Γιάντανε ο κόσμος δυο λόγιο, αναρωθιούμε πάλι. Γιάντα ξεχνάει μια καρδιά, αφού θυμάται.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδά το βρω σερό, τσινιώτησεις ακόμη. Σαν το σεβδά το βρω σερό, τσινιώτησεις ακόμη.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, να αναπεί το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ, επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
7: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
7: ManCap, από την εταιρεία Καρβελά Σαβέ, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο Κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεο. Αν και η χώρα μας βιάζεται να παραλάβει πριν από το 2030 τα πρώτα 4 F-35 από τα 20 που έχει παραγγείλει, αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου αναφέρει ότι από τα περίπου 800 μαχητικά αεροσκάφη σε υπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο 192 ήταν πλήρως λειτουργικά πέρσι. Σαρωτικός καύσωνας λιώνει τη Γαλλία, στους 40 η νεκρή από πνιγμό, έως 45 βαθμοί η θερμοκρασία στην Ισπανία, 6 πνιγμοί και στη Γερμανία. Πενταμελής αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο μιας πολιτικά ευαίσθητης προσπάθειας των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να δημιουργήσουν επαφές σε τεχνικό επίπεδο με τους de facto ηγέτες του Αφγανιστάν σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές. Οι ελληνικές ανεμογεννήτριες γεμίζουν μπαταρίες της Βουλγαρίας, καθώς σε αντίθεση με την Αθήνα που είναι τελευταία σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, η Σόφια είναι πρώτη.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση. Το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: συμβουλή.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε. Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία,
0: Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
16: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
17: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο.

0: Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα γκρέκα 0,70. Ξυλούρις Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 130 χρόνια φροντίζουμε τα μάτια σας. Οπτικός οίκος Ματθεουδάκη. Λεωφόρος Κουντουριώτου 68.
1: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
2: Ψητό.
1: Αχα.
2: Βραστό. Τηχανιτό.
1: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπολείο Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310-25919. Πετρογιάννης, όλα καλά!
0: Η εταιρεία ΣΥΠΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ενημερώνει ότι αναμένεται άμεσα να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα LEADER, το οποίο θα αφορά την επιδότηση κατασκευής ή εξυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων, μικρών μεταποιητικών μονάδων, οικοτεχνιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επειδή κάθε αίτηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί με βάση τη νέα προκήρυξη, ελάτε στην ΣΥΠΑ για να δούμε υπεύθυνα και επαγγελματικά τη δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων μας στην Μάρκο Αβάτζου στο Ιωλή Χαράκη για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 28310 35766.

0: Κρητικό πανηγύρι την Τρίτη 30 Ιουνίου, ανήμερα των 12 Αποστόλων, στον Κάστελο Ρεθύμνου, με το Βαγγέλη Γημιονή και τον Κλήαρχο Μανολιούδη.
1: Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει να διαβεί.
0: Ο Κλήαρχος Μανολιούδης και ο Βαγγέλης Σημειονής την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Κάστελο Ρεθύμνου, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό. Παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κάστελου. Για πληροφορίες 6980 265 768.
2: Ξέρεις από καλό φαγητό, δεν ψάχνεις. Επιλέγεις ταβέρνα Πόπι. Νόστιμες παραδοσιακές συνταγές με προσεγμένα ντόπια υλικά και λογικές τιμές. Ταβέρνα Πόπι. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή ταβέρνα Πόπι. Στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες. Τηλέφωνο 2831 072 270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
0: Η εταιρεία Υδροχώος Ιωσήφ Κουνδουράκης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΝΟΝ, μετά από 40 χρόνια στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλακιδίων και λόγω συνταξιοδότησης, προσφέρει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων προϊόντα ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία και καταπληκτικές τιμές. Κουρμούλη 134 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 057 273.
3: Σύντεκρε, είτε βρε κουβαλίσετσα.
4: Δε χωρίς, επήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
3: Και δεν μου λες εδώ, σε πιανού μπρε Χασάπι πήγες.
4: Εγώ Σύντεκρε εμπιστεύομαι ένα, το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του, τσικόβει με τον Μπαλτά.
5: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28 310 42 463.
6: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.
7: Γεια σας, είμαι ο Νεκτάριος ο Κλωστράκης και ακούτε Ράδιο Μεγαλόνισσος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα. Στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 020 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698 101 95 22. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
10: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Για το καφενείο με ζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν-έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. τώρα ξέρετε κι εσείς. Στο Καραμπάσι, στο Πετροχώρια Μαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 575.
12: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς έναν τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό, τον βρήκατε.

0: Τετάρτη 1 Ιουλίου, πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων στους Αρμένους Ρεθύμνου. Θα μας διασκεδάσει ο Γρηγόρης Σαμόλης. Ο Γρηγόρης Σαμόλης, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στους Αρμένους, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 22 ευρώ με πλήρες μενού. Προπόληση 20 ευρώ. Θα χορέψουν για μας ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων. Για πληροφορίες 6984-699-478.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας, επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε αλλά προσέχουμε τι τρώμε, επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι. Στο σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
3: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Παράδοση
5: και τεχνολογία
4: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonissos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
5: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonissos 89,8.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη εισοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ο Νίκος Καρκάνης. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Γάλλο Ρεθύμνου. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος, 5 ευρώ. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Γαλιανός. Για κρατήσεις, 6945-149-367.
13: Κάθε ελληνικό νοικοκυριό έχει έναν φίλο κριτικό που καθημερινό του έργο είναι να στέκεται δίπλα του και να το στηρίζει. Έτσι σήμερα, στην Κριτικός φροντίζουμε κάθε σας αγορά να μειώνει τις οφειλές σας. Κάντε τις αγορές σας με την κάρτα Club Κριτικός και κερδίστε για μηνιαίες αγορές έως 1.000 ευρώ το 10% της δαπάνης σας ως πίστοση για την αποπληρωμή της οφειλής σας που διαχειρίζεται η ΣΕΠΑΛ. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
14: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0 526.
3: Με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Έχουμε το γάμο μας, είναι και η βάφτιση των παιδιών. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο χώρο και καλές τιμές.
15: Σου έχω την καλύτερη πρόταση. Κοσμικό κέντρο Μύθος. Πλήρως αναγεννησμένος χώρος 700 ατόμων. Για γάμους, βαφτίσεις και όποια άλλη εκδήλωση θέλουμε. Έχει οργανωμένο παιδότοπο. Και το καλύτερο, οικονομικές τιμές προσαρμοσμένες στις ημέρες μας.
3: Κοσμικό κέντρο Μύθος. Ο γάμος, η βάπτιση και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-71565. Διεύθυνση Αφή Βάμπουκα.
16: Πού φτάνουμε? Α, μάλιστα. Εδώ είμαστε. Να σας ζήσει. Τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό... και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας, στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει, πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
17: Στη Γερακάρη 40.
18: Αποκαταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.

0: Οφτώ. Οφτώ. Πού? Στο σπίτι του Αντικριστού. Στην Κριάρη. Αντικριστό. Λαχταριστό. Στο σπίτι του Αντικριστού. Ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα στο ρέθινο. Το σπίτι του Αντικριστού. Κριάρη 11 δίπλα στο ΡΟΑΕΛ. Όχι Κυριακές, εκτός από τις αργίες. Και για καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τηλεφωνήστε στο 56800.
1: Παίξε μπαλίτσα στο κλειδί Electric. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου μπαίνουμε σε ρυθμούς Mundial με μεγάλες προσφορές. Για σένα που θέλεις να ζήσεις κάθε φάση σαν να είσαι στο γήπεδο, κάνουμε giveaway χόμπαρες που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Για να πάρεις μέρος, μπες στο προφίλ μας στο TikTok. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, πάρε τη διάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο FIFA Tournament του Κλειδής Electric. Γιατί στις 24 Ιουνίου θα ζήσεις την απόλυτη gaming εμπειρία FIFA 26 σε PlayStation 5 με γιγαντοοθόνες 77 και 98 ιντσών TCL. Γι' αυτό σου λέω, με τέτοιες προσφορές όλοι παίζουν μπαλίτσα. Κλειδής Electric, Μωάτου 49 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-022-552.
2: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιό μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849, αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr, καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
3: Κουζίνα. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αισθάνεσαι θαλπορή. Ειδικά όταν έχεις στο σπίτι σου μια κουζίνα όπως την έχεις ονειρευτεί. 50 χρόνια Σέντρο. 50 χρόνια στην καρδιά του σπιτιού σας. Σχεδιάζουμε μαζί τη δική σας κουζίνα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Σέντρο. Σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες όλο τον κόσμο. Σέντρο στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-57166. centrokitchen.gr.
4: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαργη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Όπως τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελευθεία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
5: Με την ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας μοναδικές γεύσεις, το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Πλούσιες αυθεντικές γεύσεις από την κρητική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984-27-5846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
6: Από το πρωί μέχρι το βράδυ
7: και από το βράδυ ως το πρωί ακούμε μαζί
6: το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής.
7: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
6: Από το 1999.

0: Είμαι ο Γιώρης ο Ξυλούρης ο Καντρής και ακούτε ράδιο Μεγαλόνισσος.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Αλεφαντινός. Ακούτε ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Ο ποιοτικός σταθμός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
4: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
3: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Όλη η ζωή μου πέρασε κρυμμένο σε ένα σπήλιο.
11: Ο Γρηγόρης Αμόλης την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Δημοτικό Γήπεδο Μυσηρίων. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ με ποτό. Για πληροφορίες 6985 727 265. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Άρη Ρεθύμνου.
13: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα.
14: Θέλεις μαρμαρά, θέλεις γρανίτες, τεχνογρανίτες, θέλεις φυσικά και τεχνητά πετρώματα για επενδύσεις χωρών. Η εταιρεία Δαμανάκης σου προσφέρει αυτό που ακριβώς θέλεις και σε τιμή που σε συμφέρει. Μάρμαρα Δαμανάκης. Διακοσμητικά, φυσικά και τεχνητά πετρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για δάπεδα, σκάλες, μπάνια, κουζίνες και άλλα. Μάρμαρα Δαμανάκης. Διαχρονικά υλικά αξεπέραστης αισθητικής και ξεχωριστής γοητείας που ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-24480.
15: Κορίτσι μου, γιατί είσαι πάνω στην καρέκλα?
16: Κοίτα, κοίτα εκεί, κάτω από το ψυγείο, κοίτα!
15: Τι, α, πάλι κατσαρίδα?
16: Αχ, σκότωσε τη, σε παρακαλώ.
15: Δεν μπορώ, συχαίνομαι.
16: Πάρε τη σταθουράκι σε σκοντρόλ.
17: Δεν χρειάζεται να ζείτε πλέον σε θρίλερ. Καλέστε και εσείς την Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
18: Σας απαλλάσσουμε από τροκτικά, υπτάμενα και βαδιστικά έντομα. Απόθυση ερπετών, μικροοργανισμών και ακάραιων.
19: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, μυεκτονίες, απολυμάνσεις, Σταθουράκης Σες Κοντρόλ.
18: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
19: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
18: Σταθουράκης S-Control. Με πιστοποίηση ISO 9001.
19: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
18: Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 6972 171988.
20: Καλημέρα, θείε.
21: Καλώς βρε το Μανολιό. Έλα, πιάσε φτιάρι και πάμε.
20: Τι, όλο αυτό το χωράφι? Εδώ δεν φτάνει μια δημιουργία φαντάρι να το τελειώσουμε. Άκου, θείε, βάζουμε ένα καταστροφέα και στο ξεπετάει σε μια ωρίτσα.
21: Ήτανε βρε αυτό πάλι.
20: Ρομποτικός καταστροφέας.
21: Πώς το πες?
20: Και τηλεκατευθυνόμενος.
21: Τι λες, και πού θα βρούμε με αυτό το, και πόσα βρε κάνει?
20: Θα το νοικιάσουμε, θείε. Αλλάξαν οι καιροί. Θα νοικιάσουμε από του Φραγκούλη. Και ό,τι άλλο θες από μηχάνημα. Ραβδιστικό, ψεκαστικό, ηλεκτροκόλληση, θρηματιστή, μπορντουροψάλιδο, γεννήτρια, μηχανή γκαζόν. Ό,τι χρειάζεσαι σε μηχάνημα, το νοικιάζεις από του Φραγκούλη στους Αρμένους. Και ό,τι εργαλείο, λίπασμα, φάρμακο και συμβουλή θες,
21: πάθα το βρεις.
20: Και σέρβις. Φραγκούλης στους Αρμένους Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 41565. Προσφορά εποχής. Αλυσοπρίωνο βενζίνης της κορυφαίας ιταλικής εταιρείας Oleomac 50 κυβικών 3 ύπων μόνο 199 ευρώ. Και κονταροπρίωνα βενζίνης από 104 ευρώ.
22: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
23: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
24: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνησος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνησος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

0: ποιος η μικρή. Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: υπόκριτος.
1: Μιλώσου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

μέση μέση σου βαστάς. Στη μέση μέση σου βαστάς τα Ιγιανιού τη χάρη. Τα Ιγιανιού τη χάρη κι από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με καμάρι.

Ανε κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου ο σαντουλάς ηθιού

χρόνιες μαξούλιτα ταΐζει. Μαξούλιτα ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

η σκέψη. Η σκέψη μου πια νόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σόβους για πανοφόρη.

ιδιωτικό δροσάπιδο του Μάη. Δροσάπιδο του Μάη, ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει. Ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Hipócritas.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δουνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: να μπορούμε τα κάλλη σου στα λόγια μου να βάλω. Δεύτερο ερωτόκριτο για σένα θέλω να βγάλω.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: αχιάκι. Εγλέντη σαν την τη ζωή σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσα κι εγώ το κάνω

0: του απάνω. Και λέω τα παράπονα στο κέφι μου απάνω.
1: Σε όλο τον κόσμο υπάρχουνε, σε όλο τον κόσμο υπάρχουνε, τσιλίρα σου ήφη.

0: Αχή, χαρόσε κοπελιά μου να έχει. Να έχει ζωή η παράταση, να ζήσω παραπάνω. Να ζήσω παραπάνω με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω. Με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω.
1: Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά. Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά και τη γλεντώ τη ζήση. Όπα και τη γλεντώ τη ζήση. Για δε γατέχω η μοίρα μου. Για δε γατέχω η μοίρα μου που θα με σταματήσει.
2: Εγώ στον κόσμο, εγώ στον κόσμο ετούτον ναι, και προπαντός στον άλλο. Και προπαντός στον άλλο πάντα, πάντα θα κάνω όπου βρεθώ του μερακλήτος

0: γάμα ρόλουντζάνια. Αχ, την γάμα ρόλουντζάνια, γιατί δεν κάνω μια στιγμή στη μοναξιά χαλαρή.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λατρεύω την παράδοση και τσιβαστό χατήρι και δεν οθεύω το κρασί του χρόνου το ποτήρι.
1: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
5: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
5: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: στο πλάι σου μια άνοιξη μου φαίνεται ο σεβδάς μας και αντί λουλούδια στα κλαδιά ανθίζουν τα παιδιά μας.
1: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ουρανοί.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει βλιο να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Προσπάθησα, μα δεν μπορώ να σου ξελισμονήσω. Με τη δική σου ανάμνηση το βίος μου θα
2: ζήσω. Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη. Αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του πόλου.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λέει ο Μαύρος, ήλιε μου, αν σκεφτείς ποτέ με κίνη να ανταμώσεις, δεν εγγυούμε πως μπορείς να ξαναξυπνήσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα θα νιώσεις άγγιγμα αόρατο να μοιάζει, μη φοβηθείς, σκέψη μου είναι και σ' αγκαλίζει.

0: καλώς ορίσατε.
1: Ερωτόκριτος 87,9.